0: Radio Kiss FM. Turn it up now. Too hot to skip. Yes.
1: Πίσω το τσεμπεσπίς